0: εκεί του.
1: Όχι, ας πούμε, αμπή, είναι που κανάπια.
2: Εκεί ο Ιέννη πέμουν.
0: Τι λοιπόν, ένα σου λέγε το κανιό πέγε τώρα. Κανιό χίντα.
3: Χίντα η λειτουργία ο άντρας.
0: Τανά, κανιό σαρτά. Τι άγε γαπώνα.
3: Γαπώνα.
4: Με του άγε ακουλιέντε ρίτζε. Αμού.
2: Ντάς, του Νικόνσταν.
1: Καλά, και φόνη μάμι.
0: Θα είπα την ωραία
4: Ένα σερκάλι ελελερό. Chief Menauru. Όλοι που είπα. Σεισίτ ένταμα. Ο μέσα σου σα το μονάρι. Εν τίβα. Ελελερό.
5: Μάιαν FM.
6: Μάιαν FM.
5: Μάιαν FM. Να μπορούμε να πούμε να πούμε
7: Mayan FM na bom point ile esumizo yok Kajiado County.
5: Mayan FM.
8: News to production.